0: Ya con Anja y Kai William y con las Cashan, Chaita Quisito, Jepitanta, huyaremos para acá, che, hermanos, hermanas. Pasar domingo, canchis, punche y cachachtin, chay junio quillamanta. Nisumban, una de la tarde, dos de la tarde, chay orasta, hay campamento, monte, sector, cuadro, manta, chay chajamanta, chincarparimos para casca, isca y cuchis, jatuche cuchis, yura, pucayo, yura, pucayima. Entonces, picunachos, vecinos, vecinas de conquistas, chay cuchista. Favor, Ruaspa, William, parimos para que eche el teléfono celular y para que naman 68-16-45-95. Buliar París para que haya manos en la chica, en cata, hay un cacho, vaya. Guajuilla y Guajuilla, Jancunapa, Tate Edmundo Mamani, Mamá Jimena Mamani, Ginaliata, Mamá Dionisia Quispe, Casianco, médicos naturistas, afiliadas, institución Sobometra, Nescaman, Ginaliata, Cruz Roja, Bolivia, Mamá. Chejabaja, Paikunajaninku, Jampiras, Pekasiaiku, Medicina Natural, Juan. Tukulaya onkoikunata, runa masi chimpaikamus pakan, nanaikunaswan, y no agiguta medicina natural, hampiras pakashaiku, humana naikunasta, hampiraiku, wixananaita, chakita jaita, wasananaita, diabetes onkoita, próstata, riñones, hemorroides, reumatismo, gastritis, úlceras, chanta warmispata, onkoikunas ninta, que querían tajunokaiku, hampiraiku, medicina natural, Pisipanipi, which uchispa kaiku chantapis, cálculos biliares en escatapis, runa masimanta. Chaita, which uitabanca, runa masica, chayatos y paracus pacan, salud nin alien yascanta. Taricus pacaiku, no kaiku kaikale, ayacucho, quien sachunca sotayo, fiupaipi, la yagua yachtapi. Kasaiku, tata de mundo mamani, mama Jimena mamani. Quien allá está mamá Dionisia Quispe, médicos naturistas. Teléfono celular, no hay cuán para el cuna que chapa, casi en cayu paicuna. 71-75-53-48. Unenta 71-99-78-30. 71-99-78-30. Salud, Java, parlar parispa, hermanos, hermanas, Kai Llayahuapi, Guatemala, Taricos Pacán, empresa Ecuabol, Paikunata Jamunku, Hampi Eperisca, y Maracuchos Jaribaguas, a veces son corpalis Pacanku, próstata Oncoiwan, Chejavaca, Yacaita, Miracus Pacanku, Miracus Artinku, Nanar Paris Pacán, Tajar Paris Pacán, Huascunaca, Yasaya, Bartabaña, Miarasanku, Chantapis, riñones, nanar paris pacán, guasa, cintura, casan infecciones urinarias, guajruna masepataca, tuyunanaipis, que crean, japis pacán, nanar paris anchaqui, mojetos, maquimojetos, articulaciones, artritis, artrosis, osteoporosis, reumatismo, oncoipis, chimpaicus pacán, nervio ciático y cheijabaca. La maña ya que cuchillas unemos para canco y mare cuchillas para conapa moscanco sin ya tenido jampita ya gasuticos para can extra mega prostamax 100% aquichisca suma hierbas naturales cajuan sao palmero achivote ginseng maca negra genañata uña de gato ya jampicachan desinflamante diurético depurativo chantapis anticancerígeno. Registro sanitario, ancachan chejampecas en las zapatas, registro sanitario. Chantarran, jacuspa cachan, uj botellita, sotachunca, cápsulas niyo, 200 bolivianos. Chaitas anticunquis, cheja, chayatito, casi situle, jaivas un cachej, iscaicaj botellitata, sotachunca, cápsulas niyo. Entonces, uj botellitata, sotachunca, cápsulas niyo, anticunquis, 200 bolivianos. Y ya es ratito, hay un cacho, casilla, y si hay que botellitata, que querían estar 200, más bien, sotachunca, cápsulas ni está chay, extra mega prostama, jampiota. Jampi, taricos bacán, que el ayahua y astapi, farmacia Jerusalén, es happy, cheta, casian, banco fier, chimpitampi, avenida 10 de noviembre, pi, chay, pisuya, son cacho, doctora Jocelyn Nina. Ουανούν ηλιαχτάπη, τα δικός παϊκάν χαμπέχα, φαρμάσια, φαρμαβεσέλ νισχάπη, μερικάδο σεντράλ, τσιμπιθάμπη. Τσάιπη, δοκτώρα Βεατρίς Σουιασόν Κάτσε. Ο Ρούρου Λιαχταπίταχ, Κάσιαν Χαμπέχα Σέντρο, να τουρίστα έκουα βόλνε σκάπη. Τσάι χαταρικό πακάσιαν εξ τερμινάλ ντεμπούσε τσάι τσάιπη. Κάλιε 21 Δενέρο, εντρε κάλιε Τεχερίνα, Κάσια Σκίνα, Βραζίλ. Τσάι πιταρικό πακάν σου τεσίτου. Οτέλ Λουσέρο Χλαδιτούμπη. Ατινή ο Χουλιάγα, Σαλούτ Χάβα, Τούκου Χανκουνάπα, Χερμάνο Ερμάνα. Κουνάν κοϊρήμους πεκάτσι, ατενσιόν, ατενσιόν, κομφεξιονίστας, εμπρενδιτόρες, συχνερέτα, τούκου, ρουναμάσι, τσαμούς πεκάν, υπορταδόρα, ασιτέξ, και έγαζαν κάς πεκάσιαν, αλπορμαϊόρ, ή αλπορμενόρ, νησπανισόν, μαν τέλα κουνάτα. Κάσιαν τέλας, δεπορτίβος ουανάπαχ, πολέρας ουανάπαχ, τσαμάζας, τέλα κάκι, πρετίνας, πολάρ, πελούτσε, ή ουάχ, αξεσόριος, τούκου, ήμακασιαν, τσάιπι. Τσέκα, σουμάχτα δεπορτίβο, ατσάτα ζουανάπαχ, ουνιφόρμες δεπορτίβος, νίτσεχ, τσάι, κουνάτα, σύραρ παρινάπαχ. Τα δικός πα κασέαν τσέχ, νίνκο πα κουνάκα, ο Ρουρούπι Σεκτόρ Φερμίν Λόπες, εδιφίσιο Χέρουσαλέν, νεσχάπη, τσαντάπης, ουάχλ, τσεκασμάνκα, απατσίς πα κάικου. Ζάντε κουνκέτς καν κουνάκα, νοχαγιόκα, Απατσίς πακάικου μαϊκουνάτσιος κασιάνκες τσιάι κάμα. Προμήσιας μάμπης και κοιλιάν τα ανείς πανήμουνκου. Κάνκου να χα ορουρούπι τυνάμαν τσιν παϊκούιτα άτι βάχτσε. Όσοι νόου αχιερ παρήτα άτι βάχτσε καί τελέφωνο σελουλάρ γιου παϊκουνάμαν. 73-80-31-00. 73-80-31-00. Importadora Asitex Orurumanta. Κανκούνα κάμα τσάμουν καί ουλια ημέχτα. Κουναμά κουνάν καρμάνους ερμάνας ουγερήμους πεκάι και γουβίρνο αυτόνομο δεπαρταμεντάλ ποτοσιμάντα ουλια τσιμούς πεκάι σαν ρουναμάσεις σουτίστα ο χαρήμους πεκάι σχάι κουτσαντάπης επικοινώτης κασιάνκους διαπρεσεντάντες λεγάλες εμπρεσίες ασπάτα τσίμπαϊ κουνανκούπαχ ουνιδάδε κονταβιλιδάδα νεσχάμαν Γοβέρνο Αυτόνομο Δεπαρταμεντάλ Ποτσιμάντα. Μα είπε κάσιν τσάι, μόσο εδιφίσιο κάσιν αβενίδα Μορλιούπη, τσάιμαν. Τσάιμαν στην Αγική Τσαχτίαν, ζεγκουλαρίσα, σάλτο, εχιστράδο, αουσιλιάρ φόντο, εν κουστόδια, νεσχαμάντα, πασαχουάτα κουναμάντα, τσάιγα κάσιν νυν. Entonces, Chimpaikuran, Κουτίαν, Κλαβίχο Espinosa Rosario, Νάρδα, Ortega Durán, Καλεύ Alejandro, Mendoza Aguilar, Carlos, Edson, Henry Flores Ziba Montán, Zurita Quispe Mamani Alberta, Borja Borges, Dunia Karina, Laime Tascana Sonia, Rodríguez Barcas José Alfredo, Chaza Rodríguez Méndez José, Casian Cava Ortiz Raúl Alberto, Aramayo Guzmán Olga Noemí, Gutiérrez Navarro Rosa, Catari Mamani Elsa, Gómez Estrada David, Ilianes Tarifa Víctor Nabor, Escobar Mendoza Javier, empresa constructora BIC SRL, Chanta Constructora San Roque SRL, Emcotec, Sociedad Accidental Alitec, Chanta Seicon SRL, empresa constructora RIB SRL, empresa constructora Fernández Villegas, Petromás SRL, Medio Ambiente y Acción Social, Eco Bolivia SRL y Asociados, Molina y Ávila Construcciones SRL, Molavi SRL, Empresa Constructora GIG SRL, Ingeniería y Construcción Multidisciplinaria José Marcelo, Empresa Constructora Rospilloso SRL, Chantapis Empresa de Servicios Integrales Alianza SALTDA. Chay, Casian Suti, Generiata Electroset Bolivia SRL. Chimpaikunaiki Chakpian, Nin Unidad de Contabilidad Cajman, Gobierno Autónomo Departamental Potosimante, Chayman, regulariza saldos registrados, auxiliar de fondos en custodia, Nesca Chaykunata, Pasa Huata Kunamanta. Chay, William Kunaban, hermanos, hermanas, Kunangano Gaiko Nimuiko, Pachi, Uyaremos Gaiki Chakmanta, William Kipakuna Wakichita. Jepancute camacayum, allianta jepacuspa caicha.
1: Ar stipt as e panani.
2: Uilla ki pakuna.